Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: what tomorrow brings, we will come to know. I say it again. What tomorrow brings, we will come to know. You will always be special in my life. We will move on. We will move on.
1: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86000,
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.

94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86 000,
3: 24 670 60 000
2: και 23 850 22 822.
4: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Προλαβαίνεις.
3: Την αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86 000,
3: 24 670 60 000
2: και 23 850 22 822.
4: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86000,
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Αλφα 94,7.

0: Α94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
0: Α 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

κόσμου. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Με πολύ καλή ψυχολογία θέλω να πιστεύω ότι σε βρίσκω. Και αν κάτι τέτοιο δεν είναι γεγονός και δεν συμβαίνει, είμαι εγώ εδώ και έχω μπροστά μου δύο ολόκληρες ώρες με τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες να σου φτιάξω τη διάθεση. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα μου πεις τώρα, θα μου φτιάξει τη διάθεση και θα μου πεις για φορολογικές δηλώσεις. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά. Μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει οπωσδήποτε να τακτοποιηθεί το ζήτημα των φορολογικών δηλώσεων. Δεν ξέρω αν έχει πετύχει και την έκπτωση, και σιγά την έκπτωση θα μου πεις. Αλλά τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω αυτό. Αν θέλεις τη δική μου προσωπική εμπειρία, προτιμώ να ξέρω το ποτήρι, το φαρμακερό, νωρίς. Εγώ μονίμως πληρώνω. Οπότε προτιμώ να το ξέρω έτσι στις αρχές. Οπότε μην φτάσει δηλαδή Ιούλιος και δεν ξέρω τι με περιμένει. Οπότε ξέρεις, φτιάχνεις το budget σου σύμφωνα με την εφορία και καλές διακοπές.

0: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Και ναι, μπορεί να ξεκινήσαμε με συζήτηση περί φορολογικών δηλώσεων και σου είπα ότι θα μπορέσουμε να τις τακτοποιήσουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Έχουμε όμως και τα πάρα πολύ ωραία, έχουμε και τα τηλεοπτικά μας, έχουμε τα κουτσομπολιά μας. Παιδιά, αυτό το καλοκαίρι πολύ γάμι, δηλαδή πολύ γάμι. Γίνεται ένας μικρός γαμούλης και πολλές εγκυμοσύνες. Πράγμα που εμένα μου αρέσει βέβαια. Δηλαδή προτιμώ να διαβάζω για γάμους, έτσι, παρά για διαζύγια. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, παντρεύτηκε η πολύ γλυκιά. Εγώ γενικά χαίρομαι με τις χαρές των άλλων, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Αθηνά Οικονομάκου, η οποία έκανε την έκπληξη. Περίμενα να παντρευτεί στην Πάρο. Τελικά παντρεύτηκε στην Αθήνα, στην Πλάκα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο εκκλησάκι. Χαιρόμαστε με τη χαρά των άλλων, το ξαναλέω. Και δεν θέλω σχόλια. Θα γίνει πάρτι για φίλους και όχι μόνο στην Πάρο, να ζήσουν τα παιδιά να είναι ερωτευμένα και να υπάρχει αγάπη, παιδιά, να υπάρχει έρωτας και όχι διαζύγια και στεναχώρια, παρακαλώ.
1: Παιδί δεν ζει καμιά στιγμή.
2: Μια μέρα μολυκή μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτειμένη αναμνηθή, αιμορραγή μελωδική. Ζητάει ζωή ομολογή κάθε στιγμή. Ο παλεύει από πάνε μελαγχολική μελωδική γραμμή. Είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοτάφτη, ηρωή ομολογή. Είναι γρία θα πει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα

Με μαύρη θλίψη. Είναι μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Δεν έχω σχολιάσει καθόλου την αποχώρηση της Σίας Κοσιόνη από τον Sky, επειδή είμαι δημοσιογράφος και επειδή είμαι σε αυτό το χώρο 30 ολόκληρα χρόνια. Ειλικρινά θαύμασα το λόγο της, το ήθος της, το ύφος της, τα ελληνικά της, ακόμα και το ότι λίγησε, έσπασε λίγο η φωνή στο τελευταίο δελτίο που είπε στον Sky. Μία Σία Κοσιόνη ήρεμη, γλύκα, επαγγελματίας, περήφανη. Θεωρώ ότι είχα μείνει και την κοίταγα, και να σου πω και την αλήθεια, το έψαξα και το κείμενο το οποίο έτσι είπε, όλα όσα είπε στο τελευταίο της δελτίο στο Sky, και το διάβασα και το ξαναδιάβασα, έπαθα σοκ. Τέλος πάντων, η Σία Κοσιόνη αποχώρησε από τον Sky και μάλιστα παρουσίασε και το παιδικό της βιβλίο, ένα παιδικό βιβλίο που έγραψε, πάρα πολύ ωραίο. Το τι ακριβώς θα κάνει στο μέλλον, η ίδια μόνο το ξέρει. Ακούγεται βέβαια πάρα πολύ ότι θα πάει στον Αντένα και της έχει προταθεί να αναλάβει το Καλημέρα Ελλάδα. Αν με ρωτάς, το θεωρώ συγκλονιστικό. Ναι, θέλω Σία Κοσιόνη σε πρωινή δημοσιογραφική, αμυγός δημοσιογραφική εκπομπή.

0: έρθεις μετά. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο της ώρας αυτής. Ελένη Μανουσάκη επέστρεψε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε τα αστρολογικά, έχουμε την σοφία της ημέρας, έχουμε και λίγο τα τηλεοπτικά. Επίσης, λατρεμένη Κατερίνα Καινούργιου, η οποία γύρισε πιο όμορφη, πιο ήρεμη, πιο γλύκα στην πρωινή της εκπομπή. Κουκλάρα εγώ τη βρήκα, πραγματικά την έχει ομορφύνει πάρα πολύ το μωρό. Η Κατερίνα Καινούργιου λοιπόν στην εκπομπή αποκάλυψε το δικό της τρόπο για να χάσει τα κιλά. Ποια κιλά εντωμεταξύ, εγώ την είδα πιο όμορφη από ποτέ. Η Κατερίνα Καινούργιου λοιπόν αναφέρθηκε στα κιλά της εγκυμοσύνης, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει αρκετά από αυτά. Είπε ήδη: έχω χάσει πολλά από τα κιλά της εγκυμοσύνης, έχω να χάσω μερικά ακόμα. Και βέβαια, ως διαμαγείας με το που βγαίνεις από το μαιευτήριο, ξεπρίζεσαι, λογικό είναι. Και μάλιστα η Κατερίνα Καινούργιου ήταν, λέει, και από τις πάρα πολύ τυχερές, γιατί της κόπηκε η όρεξη επειδή είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό, παιδιά, για εσάς τις μανούλες, ότι έχετε τόσο τρέξιμο που ξεχνάτε να φάτε, γιατί η προτεραιότητά σας είναι μόνο το μωρό. Λογικό.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να μου είσαι καλά σε ένα Μάιο ο οποίος αστρολογικά έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, να το πούμε αυτό. Υπάρχουν και τα πολύ τυχερά ζώδια αυτής της περίοδου. Οι δύσκολες στιγμές σταματάνε για σας. Επιτέλους ξαναρχίζετε, ονειρεύεστε, περνάτε στη δράση, αγαπάτε, αγαπιέστε. Είναι η καρκίνη, είναι η κρυή, είναι η υδροχόη. Έρχεται μια πολύ σπάνια σύνοδος, ήρθε μάλλον, η οποία έφερε απρόβλεπτη ενέργεια. Ξαναλέω, για καρκίνους, κρυούς και υδροχόους. Και είπαμε ότι ο Μάιος είναι ένας πολύ ωραίος μήνας που προκαλεί αλλαγές, έχει ωραίες όψεις. Ο Άρης περνάει στον Ταύρο, ο οποίος εκεί θα βρίσκεται μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Έρχονται εξελίξεις, θα είμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο αποτελεσματικοί, θα θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Ο Ουρανός πέρασε στους Διδύμους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κυρίως για τα ζώδια του αέρα. Γενικώς έχουμε να περιμένουμε πράγματα, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι του 2026.

Και κάπου διάβαζα ότι τελικά, αν θέλεις να γνωρίσεις βαθιά έναν άνθρωπο, πρέπει πρώτα να ταξιδέψεις μαζί του. Όντως, στο ταξίδι βγαίνουν διάφορες συμπεριφορές. Επίσης, αν θες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, μάλλον πρέπει να υπάρχει και μία εμπλοκή στα χρήματα. Εκεί θα καταλάβεις το χαρακτήρα. Δεν μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο αν δεν έχεις μείνει μαζί του. Εκεί που έλεγε η μητέρα μου τα χούγια του, τις συνήθειές του, πώς ξυπνάει, όταν πεινάει, αν γκρινιάζει. Η συγκατοίκηση γενικότερα ή έστω και οι διακοπές μαζί του, μαζί της βγάζουν πολλά στη φόρα. Δεν μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο αν δεν τον έχεις δει θυμωμένο. Δεν μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο αν δεν δεις πόσο αντιμετωπίζει όταν δεν έχεις να του προσφέρεις απολύτως τίποτα. Γιατί φυσικά όταν πέφτει συμφέρον, ο άλλος είναι μες στη γλύκα. Και βέβαια δεν έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο αν δεν μπορείς να δεις τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Γιατί σαφέστατα, παιδιά, όλα, μα όλα σε αυτή τη ζωή είναι υποκειμενικά. Καταλαβαίνεις απόλυτα τι εννοώ, νομίζω. Αλλιώς το βλέπεις εσύ, αλλιώς το βλέπω εγώ. Γι' αυτό και σε ένα καυγά, με ένα περίεργο τρόπο και οι δύο μπορεί να έχουν δίκιο.

0: Αλφα 94,7.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, σε ένα πάρα πολύ ωραίο Μάιο, και πάμε να δούμε για ωραίες καθημερινές συνήθειες που διώχνουν μακριά το γιατρό, που διώχνουν μακριά τα προβλήματα. Λοιπόν, άκουσέ με. Γενικά, μην φοράς παπούτσια μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι συνέχεια ξυπόλυτη χειμώνα-καλοκαίρι. Χρειάζεται, παιδιά, αυτό. Χρειάζεται να γεννόμαστε. Χρειάζεται λίγο να απελευθερωνόμαστε. Θα μου πεις, με ενοχλεί παντόφλα. Ναι. Ναι. Γιατί να φοράς παντόφλα στο σπίτι? Ξυπόλυτη, ξυπόλυτος. Πίνε πάρα πολύ νερό πρωί, βράδυ. Επειδή τώρα είναι και καλοκαίρι, μπορούμε να βγούμε λίγο στον ήλιο και νωρίς το πρωί. Καλά, είναι πάρα πολύ μεγάλη η ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο ήλιος, το φως κάνει πάρα πολύ καλό. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Και βέβαια ξύπνα λίγο νωρίτερα το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου. Απόλαυσε τα πρωινά σου. Είναι ευλογία Θεού και είναι δώρα. Ξυπνάμε και παρατάμε το κινητό. Καφές, ήλιος. Ήλιος, καφές.

Και αφού ξεκίνησε αυτή η ώρα με πολύ ωραίες υγιεινές συνήθειες, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το πρωί, τι πρέπει να θέσουμε σε προτεραιότητα για να έχουμε πολύ ωραία ενέργεια καθ' όλο το 24ωρο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της νύχτας το σώμα μας αφυδατώνεται. Άρα το πρωί, με το που ξυπνάμε, πριν πιούμε αγαπημένο καφέ, πίνουμε 1 με 2 ποτήρια νερό. Τα 2 δεν το έχω καθόλου. Ένα ποτήρι όμως πριν τον καφέ βοηθάει πολύ στην αποκατάσταση των υγρών που χάνουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου, όσο και στην εκκίνηση του μεταβολισμού. Άρα για να καίμε περισσότερο. Μακριά το κινητό, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Φτιάξε ένα ωραίο πλούσιο πρωινό, εκτός από τον καφέ, όχι με άδειο στομάχι. Δοκίμασε λίγο πρωτεΐνη το πρωί, θα σε βοηθήσει γιαούρτι, ένα αυγουλάκι. Οπωσδήποτε φυσικό φως, ένας μικρός περίπατος, αν έχεις χρόνο στο φυσικό φως, είναι αυτό που λέμε 2-1. Μερικά λεπτά θέασης στο φως είναι εξαιρετικό. Είναι μια πρωινή συνήθεια η οποία θα σου φέρει ευεξία, συγκέντρωση και εγρήγορση και εξισορρόπηση των ορμονών.

Είπαμε και τα αστρολογικά μας, είπαμε και τις ωραίες τις πρωινές συνήθειές μας. Πάμε λίγο να δούμε για αυτό τον έρωτα που χτυπάει την πόρτα σε αρκετά ζώδια, στους διδύμους, στους καρκίνους, στους ζυγούς, στα ψάρια. Αλλά θέλω λίγο να δούμε πώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση έρωτος. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει ηλικία, αλλά τα σημάδια του ερωτεύομαι είναι πολλά. Δεν μπορείς μακριά του, μακριά της. Υπάρχει αυτό το καρδιοχτύπι. Ανυπομονείς να στείλεις ή να λάβεις μήνυμα. Θέλεις τον άλλο να τον βλέπεις πάρα πολύ συχνά. Σου λείπει. Ξυπνάς το πρωί με ένα μόνιμο χαμόγελο. Παιδιά, αυτό τώρα τι να πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια, καταλαβαίνεις ότι ερωτεύεσαι. Κάποιοι όταν ερωτεύονται δεν τρώνε τίποτα. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο σύμπτωμα να σου κόβεται η όρεξη. Είδες, έχει και τα καλά του έρωτας. Και φυσικά κάποιοι πάλι έχουν και αϊπνίες. Κάποιοι άλλοι ξυπνάνε το πρωί με πολύ πολύ περισσότερο κέφι. Είδατε τι κάνει ο έρωτας?

0: κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Αλφα 94,7. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, και πάμε να δούμε αυτά τα εργαλεία που χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε, παιδιά, πάρα πολύ χιούμορ για όλα τα δύσκολα. Χρειαζόμαστε ενσυναίσθηση, αυτοφροντίδα, να βάζουμε όρια. Ξέρεις ποιο άλλο είναι πολύ σημαντικό εργαλείο? Αυτοπεποίθηση, να ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Να ξέρεις ότι ναι, μπορεί να αντιμετωπίσεις κάποια δυσκολία, αλλά πιστεύεις σε σένα. Ουσιαστικά η αυτοπεποίθηση είναι η πίστη στον εαυτό μας. Δεν τα παρατάμε. Πολύ σημαντικό. Άλλο εργαλείο είναι η αγάπη προς το πλησίον. Να είσαι δίκαιος, να κοιμάσαι ήρεμος το βράδυ. Άλλο εργαλείο είναι και η εργατικότητα. Να ξέρεις ότι θα παλέψεις και ότι θα είσαι πολύ πειθαρχημένος και θα συγκεντρώνεσαι στα όνειρά σου, στις επιθυμίες σου, στις λακτάρες σου. Πολύ, πολύ σημαντικό. Σε λίγα λεπτά πάμε σε κάτι τηλεοπτικό που ετοιμάζεται και είναι πάρα πολύ ωραίο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

ήταν για μας. Έλα Λιμανουσάκη στο μικρόφωνο και το Μέγκα ετοιμάζεται να καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό με μια νέα μεγάλη παραγωγή. Τίτλος Serial Σύγκρουση. Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ που υπόσχεται να φέρει ένταση, πάθος και ανατροπές. Τα γυρίσματα αυτής της νέας σειράς προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς. Έχουμε και έτσι ωραία σκηνικά. Βλέπω, έχω φωτογραφίες backstage που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Ωραίο λοιπόν ερωτικό δικαστικό θρίλερ. Περιμένουμε, θα το δούμε από την καινούργια σεζόν. Να σου πω ότι η Μελίνα Τσαπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης έχει αναλάβει το σενάριο, έχουν αναλάβει το σενάριο, ενώ τη σκηνοθεσία την έχει ο Αλέκος Κυράνης. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και στην λογική. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας νεαρός μουσικός, ο Φίλιππος, τον οποίο υποδείται ο Δημήτρης Καπουράνης. Ο Φίλιππος βρίσκεται κατηγορούμενος για το θάνατο της συντρόφου του, ύστερα από ένα τροχαίο δυστύχημα. Τα στοιχεία της υπόθεσης δημιουργούν συνεχώς νέα ερωτήματα. Πολύ ωραία ηθοποιοί. Και βέβαια ανυπομονούμε, γιατί πάντα το Μέγκα ξέρει να φτιάχνει ωραία μυθοπλασία. Να τα λέμε και αυτά.

0: άνθρωποι.
1: Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από την κορυφή της ώρας, λίγα λεπτά μας χωρίζουν από το αντίο ή καλύτερα είστε πανηδί. Αλλά λίγο πριν φύγω από το στούντιο, προτείνω εύκολα γεύματα χωρίς μαγείρεμα. Δεν είχα συνταγή σήμερα, έχω όμως πολύ ωραίες ιδέες. Το λέω, το ξαναλέω, επειδή καλοκαιριάζει, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν θέλω να είμαστε πολλές ώρες στην κουζίνα. Άρα τώρα τι κάνω εγώ? Σου δίνω ιδέες για εύκολα γεύματα χωρίς μαγείρεμα. Χωρίς μαγείρεμα, ξαναλέω. Ευκολία, ποικιλία, λίγος κόπος και σάντουιτς με τονοσαλάτα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο ράπ με χούμους και λαχανικά. Σπιτική σαλάτα Caesars αν έχεις κοτόπουλο ή αν σου έχει περισσέψει. Σάντουιτς με αυγοσαλάτα που μπορείς να βάλεις και αβοκάντο και να θρηματίσεις τα αυγά τα που έχεις βράσει. Αβοκάντο τόστ με ρεβίθια, ταμπουλέ με πληγούρι κοινόα. Ένας ντάκος πανεύκολος, εξαιρετική επιλογή κριτική. Ντάκος, λίγο λαδάκι, λίγη ντοματούλα, ανθότυρος ή αν θες βάλει λίγη φέτα. Και τέλος ραπ με κοτόπουλο και λαχανικά. Ντοματούλα, ανθότυρος ή αν θες βάλει λίγη φέτα. Και τέλος ραπ με κοτόπουλο και λαχανικά. Ειδικά το κοτόπουλο παίζει και σε ομελέτα αν θες κάτι πολύ

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αλφα 94,7.
3: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαι. Μπορεί να άργησα λίγο γιατί πέρασα να πάρω ένα καφεδάκι. Εδώ είμαι όμως και εδώ θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες. Γεια και χαρά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όχι μόνο με καφέ, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες.

0: από τη Γλαβδία και την Αστερομάτα του 2025 στην Τάρα του 2026. Ένα κορίτσι από τη Βουλγαρία που θεωρεί το outsider, όμως τα κατάφερε. Και τι σημαίνει μπαγκαράγκα? Λοιπόν, η λέξη μπαγκαράγκα συμβολίζει την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του να είσαι απόλυτα εαυτό σου, χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη αποδοχής από τους άλλους. Μήπως μας χρειάζεται σήμερα λίγο μπαγκαράγκα, τι λέτε?
1: Έχεις καταλάβει πόσο άργησες?

Εδώ είμαστε μαζί με διάφορα λουλούδια του Μάη. Αυτός ο μήνας που έχει και τις περισσότερες ανθοκομικές εκθέσεις. Ελπίζω να πήγατε σε κάποιες και να ανανεωθήκατε. Εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε όχι για λουλούδια αλλά για τραγούδια, όπως αυτό από την Ελένη Φουρέιρα.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και στο λογαριασμό αυτόν που ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου θα βάλουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Έχουμε πολλά και διάφορα. Το άλλο ημίωρο έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου και πάντα βέβαια στην παρέα σας δύο ολόκληρες ώρες Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε ακόμα μια μέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας όπου κι εσείς.

Έτσι είναι η μορφούλα. Η μορφούλα Ιακωβίδου, λοιπόν, αχαριστία. Πολλές φορές κολλάμε και σκεφτόμαστε πόσοι μας έχουν φερθεί έτσι, αλλά δεν είναι κακό ποτέ να μπαίνουμε και στην αντίστροφη κατάσταση. Μήπως και εμείς το έχουμε κάνει. Το καταλάβαμε, δεν το καταλάβαμε. Ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δεν θα μας κάνει και κακό εδώ που τα λέμε.

Από ένα φορτηγό θα κατέβουμε, αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου, και σε ένα άλλο πιο ρυθμικό μεταφορικό μέσο θα ανέβουμε για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Μας αρέσουν και οι απλοί ήχοι που φτιάχνουμε μόνοι μας τους στίχους, φτιάχνουμε μόνοι μας τις εικόνες και πάμε εκεί που θέλουμε.

0: τέσσερα κομμάτια.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: πραγματικά έχετε δώσει ποτέ σε κάποιον συγχαρητήρια για το πόσο καλά κατάφερε να σας απογοητεύσει? Νομίζω σε μερικούς χρειάζεται. Αλλά γιατί κιόλας να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Μία φίλη μου πάλι προτιμάει να χωρίζει και να μην λέει τίποτα, απλά να εξαφανίζεται, να μην ξέρει ο άλλος από πού του έχει έρθει. Μήπως όμως είναι λίγο ανώριμο κι αυτό? Δεν είναι καλό να το συζητάμε λίγο στο τέλος? Όχι για να το διορθώσουμε απαραίτητα, αλλά για να το κλείσουμε και μέσα και έξω, έτσι όπως το αξίζει.
1: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που από ό,τι έτσι τον έχω καταλάβει μέσα από τα social media και όσο μπορώ να τον αναγνωρίζω από αυτά που λέει και κάνει, όταν θέλει να πάρει τις δικές του ανάσες, τότε πηγαίνει μέχρι το Άγιον Όρος, μένει εκεί μερικές μέρες, εντάσσεται έτσι σε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάπως σε προσγειώνει, νομίζω, κάπως σε γειώνει, για να το πω ακόμα πιο σωστά. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του, κάποια βιντεάκια, και πραγματικά φαινόταν πάρα πολύ ευτυχισμένος εκεί μέσα. Τι χρειαζόμαστε τελικά περισσότερο? Ηρεμία, αγάπη, αποδοχή. Κάπως έτσι δεν πάει? Και από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιττά. Το ξέρει και ο Νίκος Βέρτης. Τι να πω.

0: μάλλον θα σε αυτό το λάθος τραγούδισε η Κέτι Γαρμπή με το πιο σωστό της, με το γιο της, το Δημήτρη Σχοινά. Και κάπως έτσι φτάσαμε πάλι στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την εκπομπή μας, την Ξένια Κούρτογλου, με κάποιες όμορφες συμβουλές για να είμαστε καλύτερα, για να περνάμε καλύτερα, για να το φιλοσοφούμε καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε, σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Αν έχετε βάλει κάποιο στόχο, κάτι που θέλετε να πετύχετε και το αναβάλλετε γιατί σας δυσκολεύει, θα σας προτείνω σήμερα 5 προσεγγίσεις, στρατηγικές και βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε σίγουρη επιτυχία, ό,τι και αν είναι αυτό που στοχεύετε, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Νούμερο 1. Αποφασίστε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν ο στόχος σας είναι κάτι που το θέλετε πραγματικά, δεν ωφελεί να το μεταθέτετε άλλο, πιστεύοντας πως λίγο καιρό αργότερα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Γιατί δεν θα είναι. Πάρτε τη σημερινή μέρα σαν μια νέα αρχή και κάντε το πρώτο βήμα, όσο μικρό κι αν είναι. Νούμερο 2. Συνειδητοποιήστε πως κάθε αρχή και δύσκολη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα θα ξεβολευτείτε και θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που θα σας λείπουν. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί σταδιακά θα δημιουργήσετε νέες συνήθειες που ισχυροποιούν νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και σταδιακά το καινούριο θα σας φαίνεται πιο εύκολο. Κουράγιο λοιπόν στην αρχική φάση προς την αλλαγή. Νούμερο 3. Ξεπεράστε το φόβο του αγνώστου. Ο φόβος ξεπερνιέται μόνο με ένα τρόπο. Να κάνετε αυτό που φοβάστε. Εκτός από το ξεβόλεμα από τη ζώνη άνεσης και ασφάλειας που θα φέρει το ξεκίνημα, πιθανά νιώθετε αυτό το φόβο του αγνώστου. Όμως αυτός ο φόβος θα διαλύεται όσο προχωράτε προς το στόχο σας, καθώς θα νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά και εξοικείωση με το καινούριο. Νούμερο 4. Σπάστε αυτό το μεγάλο στόχο σε μικρά, πολύ μικρά κομματάκια, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να σας φαίνεται βατό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε τρέξιμο και να κάνετε 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξεκινήστε από 1 χιλιόμετρο περπάτημα. Μετά πάτε στο 1 χιλιόμετρο τρέξιμο, μετά στα 2 και ούτω καθεξής. Απλά φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη. Και στο νούμερο 5, δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Βρείτε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλετε κι εσείς και παρακινώντας ο ένας τον άλλον, πάτε παρέα προς το στόχο σας. Στο παράδειγμα με το τρέξιμο ή το γυμναστήριο, φροντίστε να πηγαίνετε με κάποιους φίλους που και εκείνοι θέλουν να γυμναστούν. Μην ξεχνάτε το ρητό που λέει: αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Αλφα 94,7. Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εξτρατείας. επικρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτισμένη ανάμνηση, εμπορική μελωδική. Εκεί ζητάει ζωή, ομολογή κάθε στιγμή. Λοκάλευτη από πάνε, μελαγχολική μελωδική γραμμή. Είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή, σκοταφτή, ηρωή, ομολογή. Είναι γρία, θα μπει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

των 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή, και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα.

κοίτας που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Περαστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Αυτό είναι το μέλλον και όχι μόνο του Παν Παν. Και για να ακούσουμε τώρα και κάτι άλλο, έτσι, που προμηνεί ένα μέλλον ή ένα πάρα πολύ ωραίο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου για τον Κωνσταντίνο Αργύρη.

Τι ζητάει αφού μόνος τα κυνηγάει ο Σάκης Ρουβάς? Και εδώ διαβάζω μερικές πόλεις που μας αρέσει να περπατάμε όταν πηγαίνουμε για ταξιδάκια. Η Ευρώπη κυριαρχεί βέβαια, και ανάμεσά τους η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη στις πρώτες θέσεις. Εσάς σας αρέσει να περπατάτε? Και αν ναι, πού? Πού στη δική σας πόλη? Πού στην Αθήνα ενδεχομένως? Πόλη συχνά πυκνά ερχόμαστε. Γενικά σας αρέσει το περπάτημα? Εμένα το αγαπημένο μου είναι κοντά στη θάλασσα, χειμώνα, καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή του χρόνου που η μέρα είναι μεγαλύτερη. Στροφή. Ακουστικά στα αυτιά, όμορφη μουσική και φύγαμε. Στροφή.

Ωραία τα σχέδια του Νίκου Απέργη. Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς πάντως εδώ σήμερα φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Με ακούτε εμένα τώρα πώς είμαι κρυωμένη μέσα στο Μάη. Συμβαίνουν και αυτά. Και δεν είμαι η μόνη. Περαστικά μας παιδιά, όσοι είμαστε έτσι κάπως. Όλα θα πάνε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Ψάρα. Ψάρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.
7: Αλφα 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
2: 24620 86000
3: 24670 60000
2: και 23850 22822.
4: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
0: 24 620 86 000,
1: 24 670 60 000
0: και 23 850 22 822.

πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύρισή μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω δουλειάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86000,
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
1: Αλφα 94,7.
4: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86000,
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
3: Αλφα 94,7.

0: 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86 000,
3: 24 670 60 000
2: και 23 850 22 822.
4: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

feel it's raining all over the world.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.